0: Έγινα σε θέλετε παράλληλα. Μετά με την καρέρα κακουά, με την ίνα, όγε, τώρα η γουάι νο τιτουλάρε, θέα μου, μια νότα καρέρα. Απε, general y novio, por ejemplo.
1: Mae, mina, ay, va, tu fea, ay, te abrigo la hoja, este va ahí.
0: Ay, se aguacaría, y ya huele, cola molaña, nerendo, tan hace, sí. Oye, ahorita pe inversionista, ojo, papete, y pe industria, tu y sexa, va.
1: Mae, mina.
0: Va, joder, la guayare, coño, ahorita, coño, neta.